0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only. Choice FM, 98.2.

0: ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ελπίζω να μην είχατε τίποτα bad dreams και να είστε σε ένα καλό mood. Αν όχι, βεβαίως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Είστε εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Τι γίνεται, πώς πάμε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου άλλα να βαίνουν καλώς, γιατί μπορεί κάποιος να είδε και ένα άσχημο όνειρο, αλλά να είναι καλά. Δηλαδή, εντάξει, βεβαίως υπάρχουν κάτι όνειρα. Μα βλέπω κάτι όνειρα. Θα το πάω αλλού. Εγώ έχει όνειρα που τρομάζω και ξυπνάω και στα 43 μου κρίνω απαραίτητο εκείνη την ώρα να ανάψω το φως και μάλιστα προσπαθώ να συνέλθω και προσπαθώ να με χαλαρώσω και να πω στον εαυτό μου, εντάξει Άντι, ένα όνειρο ήταν. Κάπως έτσι, χωρίς υπερβολή. Έτυχε πολλές φορές να τρομάξω. Δεν ξέρω, είναι horror και δεν μαζεύεται. Καμιά φορά είναι και ο συνδυασμός των καταστάσεων, δηλαδή είναι η εξέλιξη του ονείρου. Δεν είναι ότι βλέπω τέρατα προφανώς, αλλά βλέπω κάποια, ξέρω εγώ, συμβάντα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Πολλές φορές λέω, εντάξει, το θυμάμαι το όνειρο, θα το πω παρακάτω ας πούμε, και μέχρι να ξυπνήσω το ξεχνάω. Αλλά υπάρχει μια στιγμή που με νομίζω ανάμεσα στον ύπνο και στους ζωντανούς, ναι, που εκείνη την ώρα λέω, εντάξει, ναι, εδώ είναι το, τι όνειρο, ξέρω εγώ, και μετά το ξεχνάω. Δεν θυμάμαι το παραμικρό. Εσείς πώς είστε, για πείτε μου. Έχω απορία. Α, κάτσε. Good morning, Georgian. How you doing? Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ στο πόστο του. Καλημέρα στον Τζοβάνι. Ο Ανδρέας μου λέει καλημέρα. Εγώ τρομάζω με την πραγματικότητα περισσότερο. Πόσο τρομάξαμε τώρα κατά την περίοδο των εκλογών. Ευτυχώς ήταν κάπου ανάμεσα το όνειρο. Δηλαδή κάπως ισορρόπησε, γιατί πήγε να εξελιχθεί σε Φιάλτη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, τώρα αρχίζει το καλό. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moist

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry

0: 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά σας.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
2: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop hits only μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Καλό μήνα σε όλους, για άλλη μία, για να πιάσει τόπο. Ακούσαμε πολύ καλά τραγούδια μαζεμένα, γιατί είχα μία συζήτηση στο διπλάνο στούντιο. Πολλά χαιρετίσματα στον Καρνάκη, στη Μαρία. Είναι και ο δικός μας εδώ, ο Τάσος, ο οποίος έρχεται πρωινιάτικα. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες και οι δεύτερες και οι τρίτες στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στην Ερατό. Μου έχει στείλει το γατάκι το οποίο κατάφεραν να διασώσουν και το βλέπω να πίνει γαλατάκι. Ακούστε και σαν να είναι με γεύση, ας πούμε, ξέρω εγώ, μικρό γαλατάκι. Πίνει το γάλα του, τέλος πάντων, μέσα από τον πιπερό. Και μετά βλέπω και το άλλο, το παιδί, το όμορφο, το φρεντσούι. Ξέχασα το όνομα του. Θέλω να μου θυμίσει το όνομα του, ερατό μου. Καλή προπόνηση, by the way. Καλημέρα στη Μάρο, που λέει καλημέρα, Άντι μου. Έχει όμως και φορές που είναι τόσο όμορφο το όνειρο και όταν ξυπνάς θέλεις απλά να κλείσεις τα μάτια ξανά και να συνεχίσει. Ναι, ισχύει, ισχύει. Μιλώντας για τα όνειρα, να καλημερίσω τον Βασίλη που λέει προς ακροατήριο που έχει παιδιά στο δημοτικό. Χαρείτε το ως την τελευταία μέρα. Πω. Τώρα μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά του. Είναι κορίτσια τα οποία είναι στο Λύκειο, δεν είναι τα κορίτσια σου. Και τώρα τον έχουν πιάσει, τέλος πάντων, και γυμνάσιο να είναι, τώρα τον έχουν πιάσει αυτά τα περίεργα, καταλάβατε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κριστίν, ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Και να πούμε για τη χθεσινή απάντηση, βεβαίως. Γεια σου Ανδρέα, τι κάνεις, πώς είσαι. Exterminator, η χθεσινή απάντηση. Ψάχναμε ουσιαστικά το επάγγελμα που πιστεύει το 14% του κόσμου ότι είναι το πιο τεμπέλικο, και το επάγγελμα αυτό είναι του εξολοθρευτή. Κάθε φορά που είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό μου, μου έρχονται οι Ghostbusters κατευθείαν, Exterminators. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Έρχεται το νέο Quiz of the Day. Θα κάνουμε και Agitation σήμερα, το οποίο θα έχει θέμα το manifestation. Σωστά το λέω, κλείνεται έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που κάνεις manifest για να σου συμβούν ωραία πράγματα. Το άκουσα σήμερα το πρωί που πήγα να πάρω τον καφέ μου. Χαιρετίσματα στα παιδιά στον φούρνο εκεί.

στα φώτα στην Αθαλάσσας. Και τέλος πάντων, η μία η κοπέλα ήταν λίγο σκεπτική. Της λέει το παιδί στον καφέ: «Μα τι έχει σήμερα, Σούλα μου, ας πούμε». Λέω το όνομα, δεν θυμάμαι το όνομα που της είπε. Και λέει: «Θέλω να κερδίσω τον Τζόκερ». Και της λέει: «Α, πρέπει να κάνεις manifest». Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε το Antitation με αυτό το θέμα. Εγώ καταπιάνομαι από πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω μου. Δηλαδή, ακούτε και τη μουρμούρα, αλλά και τα θετικά μέσα από τα βιώματά μου. Βεβαίως, άμα τα βγάζα όλα στη φόρα. Choice FM. The sound of summer.

Ed Sheeran και Azizam στα 25 λεπτά μετά τις 7. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, μάθατε για τις 3 πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης από τη ΣΥΤΑ σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian RTI και Science. Δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο για όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, γιατί είναι πολύ καλές οι προσφορές, είναι καλά τα έξτρα δεδομένα και τα δώρα, οι διαγωνισμοί, οι κληρώσεις, αλλά η συμπερίληψη πρέπει να είναι στην ατζέντα όλων των εταιριών και να είναι μάλιστα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, και να μην είναι μόνο στα λόγια. Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη. Ο Γκρέκ λέει, θέλει να δεις και τα δικά μας ζωάκια που σώσαμε, και τα βλέπω, είναι η Άριεν, το νέο μέλος στο γατάκι. Χωρίς υπερβολή Μαρία μου, είναι copy paste, είναι έτσι λίγο τύπου Σίμπα, και είναι copy paste του παιδιού που έχει τώρα ιερατό, του παιδιού θαύματος, όπως το χαρακτηρίζει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε. Νομίζω θα κυρώσω και το quiz of the day για σήμερα. Καλημέρα στην Κρίστη. Yes, Aditation λέει, πριν από τις 7.30 αν γίνεται. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Λοιπόν, θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στον One and Only DJ από Family Theo. Καλημέρα στην Ειρήνη που λέει να έχουμε μια όμορφη μέρα. Και καλημερούδια στη Βαλάντο. Λοιπόν, θα πάμε σε Aditation. Ναι, ευθύς αμέσως, γιατί εντάξει, το καθυστερήσαμε λίγο και το υποσχέθηκα, και θέλω να προλάβω και την Κρίστη που μου το ζήτησε. Άρα θα κάνουμε τώρα το Aditation, όπου, εάν πρώτη φορά συντονίζεστε, είναι η δική μας εκδοχή του διαλογισμού. Κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο εδώ στο Choice Breakfast, και αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε τώρα. Να πέσει το σήμα, παρακαλώ. Να πέσει. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε, νομίζω. 10 o'clock.

Θέλω σε αυτό το σημείο να χαλαρώσετε. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Πολλές φορές χανόμαστε στο χάος της καθημερινότητας, αλλά μπορούμε να αποκλείσουμε πολλούς, πολλά, και πολλές φορές και κάποια τα οποία είναι δικά μας θέματα, γιατί από εμάς πρέπει να ξεκινάμε και μετά να ασχολούμαστε με τους υπόλοιπους. Γι' αυτό πάρε μια βαθιά ανάσα, κλείσε για λίγο τα μάτια σου εάν είσαι σε θέση, και άφησε τον θόρυβο της ημέρας να χαμηλώσει. Μην κυνηγάς τίποτα αυτή τη στιγμή. Μην πιέζεις το σύμπαν. Μην απαιτείς απαντήσεις. Απλωστάσου λίγο, απλωστάσου εδώ. Ήρεμα. Και νιώσε το παρόν. Σκέφτο αυτό που θέλεις να φέρεις στη ζωή σου. Όχι σαν κάτι μακρινό. Όχι σαν κάτι αδύνατο. Αλλά σαν κάτι που ήδη αρχίζει να βρίσκει το δρόμο του προς εσένα. Δες τον εαυτό σου να ζει μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα. Πώς νιώθεις, πώς κινείσαι, πώς μιλάς, τι αλλάζει μέσα σου όταν σταματάς να αμφιβάλλεις. Το manifestation δεν είναι μαγικό κόλπο, είναι ευθυγράμμιση. Είναι η στιγμή που η σκέψη σου, οι επιλογές σου, η πράξη σου και η ενέργειά σου αρχίζουν να κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα, χρειάζεται μόνο να κάνεις ένα μικρό βήμα προς αυτό που λες ότι θέλεις. Πάρε μια άλλη βαθιά ανάσα. Άφησε την αμφιβολία να φύγει λίγο μακριά. Άφησε τον φόβο να χαμηλώσει και κράτησε μέσα σου αυτή τη σκέψη. Δεν περιμένω απλώς να αλλάξει η ζωή μου. Συμμετέχω στην αλλαγή της. Ό,τι είναι για μένα θα με βρει. Και ό,τι θέλω πραγματικά θα το πλησιάσω με πίστη, καθαρότητα και πράξη. Άνοιξε σιγά σιγά τα μάτια σου και μπες στη μέρα σου. Όχι σαν κάποιος που περιμένει ένα σημάδι, αλλά σαν κάποιος που είναι έτοιμος να γίνει το σημάδι.

0: Music Calendar. Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 3 Ιουνίου 2019. Η Miley Cyrus προωθεί το τελευταίο της EP, She's Coming, με προφυλακτικά. Οι θαυμαστές που της αγόρασαν τα επώνυμα προφυλακτικά 20 δολαρίων αποκτούσαν και έναν κωδικό με τον οποίο θα αποκτούσαν ψηφιακά το EP της Miley.

0: Music Calendar on Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.
11: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Κάπου στα 20 λεπτά. Μισό. Παναγίτσα μου, τρόμαξα. Εγώ ο ίδιος. Κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα. Με ρωτάει ο Βασίλης εάν έχω σενάριο ή τα λέω αυθόρμητα αυτά στο Antitation. Είναι συνδυασμός. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο θα μπει κάτω σε σενάριο, θα γραφτεί, αλλά είναι και τα αυθόρμητα που πιντώνω, μιξάρω με πολύ αγάπη για να σας στέλνω και φυλάκια, και επειδή είμαι και DJ, να κάνετε enjoy όλο αυτό που βγαίνει στον αέρα. Εάν κάποιος κατάλαβε κάτι, να μου στείλει τώρα μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. Πολλά φιλιά στη Μαρίλια μου. Το απολαύσαμε, λέει, με τη Μαρίλια. Είναι η Κρίστη. Λοιπόν, τι ζητάει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Α, Voices in my head, insomnia. Α, το ξέρω αυτό το mashup από Stephanie B. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, για την ώρα όμως, αφού το ακούσατε κιόλας, spoiler alert, έχουμε birthday call. Παρακαλώ πολύ.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Από Μυστιάδος.
1: Όχι, όχι. Με ποιο μιλώ?
0: Έλενα είναι.
1: Έλενα μου. Είναι. Καλημέρα, πώς είστε, είστε καλά?
0: Καλημέρα, ναι, ποιος είναι?
1: Δεν είναι από Μυλτιάδος, είναι από Παναγιώτου.
0: Δηλαδή?
1: Παναγιώτου & Co. Limited.
0: Α, okay.
1: Ναι, περιμένατε το Μυλτιάδος?
0: Όχι, όχι, μάλλον έγινε κάποιο λάθος, συγγνώμη, απολογούμε.
1: Α, όχι, δεν είχε πρόβλημα, δεν χρειάζεται να απολογίσετε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, άρα σήμερα που είναι τα γενέθλιά σας, πώς νιώθετε, ας πούμε?
0: Ποιος μιλά?
1: Ελένα, καλημέρα. Είσαι ζωντανά στον αέρα του Choice FM. Καλημέρα, Ελένα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλά είμαι.
1: Ωραία. Σε πετυχαίνουμε στην εργασία?
0: Στην εργασία, ναι.
1: Το κατάλαβα. Χρόνια πολλά από τον σύζυγό σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και τους τέσσερις γιους σας. Σας αγαπάνε πάρα πολύ όλοι.
0: Φιλάκια.
1: Να είστε καλά. Bye bye.
0: Αγαπάω και εγώ πάρα πολύ FM.
1: Α,
0: FM.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Έλενα μου. Καλή συνέχεια. Bye bye. Bye. Τι ωραία, τι ωραία. Εντάξει. Είπα, λέω, πιάνω τώρα εγώ τηλέφωνο, ας πω, και φωνάζω τώρα στον αέρα. Αλλά ακούσα την Έλενα, λέει αγαπάω Choice FM. Ναι. Και θα ακούσουμε και τραγούδι για την Έλενα. Αυτό με την εταιρεία ήταν κατά λάθος, δηλαδή καταλάβατε πώς έγινε. Και πάμε να ακούσουμε Stray Kids για την Έλενά μας και το τραγούδι Do It. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Το λες και all time classic πλέον αυτό το τραγούδι. How deep is your love? Και η απάντηση πάντα είναι deep για deep. Προηγουμένως ακούσαμε The Second Voice, Let Me Be, ένα Afro House κομμάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ δυνατά. Και θα ακούσουμε και καινούργια τραγούδια σήμερα, γιατί είναι New Music Wednesday. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα? You are listening anonymously. Το ξέρετε ότι υπάρχει αυτό στο Spotify? Ναι, πηγαίνεις επάνω, τουλάχιστον, εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι στο application, είμαι στο πρόγραμμα στα Windows και πατάς private session και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ακούσεις τα τραγούδια που θες χωρίς να καταγραφούν και να υπάρχουν στο ιστορικό. Μου θυμίζει και λίγο το incognito στο Chrome, όπου βεβαίως, να ξέρετε, εκείνο το κάνεις πιο πολύ, μια και ανοίξαμε τη συζήτηση να κάνουμε μια κουβέντα περί τεχνολογίας, για δικά σου δεδομένα. Τι εννοώ? Δηλαδή είσαι στο σπίτι, σε έναν υπολογιστή κοινό, και θέλεις να μπει σε μια σελίδα, ας μην το αναλύσουμε περαιτέρω, που δεν θέλεις να δει ο άλλος που είναι στο σπίτι. Τώρα εγώ δεν κάνω σκευωρία τύπου άντρας και γυναίκα. Γενικά δεν θέλεις να δει ο άλλος το ιστορικό σου, τέλος πάντων. Θα μπεις incognito. Είμαι σίγουρος ότι μπαίνετε πάρα πολύ incognito. Από την άλλη, αν έχεις σκοπό που δεν θα έπρεπε, αλλά να μπεις σε μια πολύ παράνομη στη σελίδα, είτε μπεις incognito είτε όχι, πάλι αφήνεις ίχνη. Και εάν σου κάνουν μια έρευνα και σε ανακαλύψουν, θα πας κανονικά τσακωτός. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα, δεν είναι ότι δεν καταγράφεται. Δεν καταγράφεται στο ιστορικό εκεί στον υπολογιστή. Άμα το ηλεκτρονικό έγκλημα θέλει να σε εντοπίσει, που δεν θέλω καν να δημιουργήσω την εικόνα περαιτέρω, γιατί νομίζω διάφορα έρχονται στο μυαλό σας, θα σε βρει. Και άμα όντως είσαι ένας από εκείνους τους τύπους, ένας από τους εν λόγω εντός εισαγωγικών ανθρώπους, καλά θα κάνουν να σε βρούνε. Τώρα που το συζητάμε, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έρχεται σε λίγο το quiz of the day. Δεν περίμενα να πάει εκεί η συζήτηση, αλλά εντάξει, τι να κάνω, είμαι ζωντανός οργανισμός. Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα πάμε να ακούσουμε καινούργιο τραγούδι στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία σχολιάζουμε εδώ στην εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε Diplo and Cameron Whitcomb. Would you still love me? Would you?

0: Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική στο νησί με φοβερά beats και χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο γίνεται με τη μουσική που μπήκε η disco στη ζωή μας και πάλι. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Και δεν είναι και τόσο πολύ το θέμα ότι τους έχει τελειώσει η έμπνευση και τέλος πάντων δεν μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια τραγούδια. Είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή ας μην γκρινιάζουμε για το ότι κάνουν πολλές διασκευές ή βγαίνουν τραγούδια του παρελθόντος στο προσκήνιο και ας κρατήσουμε το ότι ακούμε ωραία μουσική, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και από την ελληνική τραπ αλλά και την ξένη τραπ προτιμώ αυτό που βγαίνει στον αέρα. Νατάσα, έλα καλημέρα, πες μια καλημέρα στο ακροατήριο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατήριο. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, μα...
1: γιατί με βγάζεις στον αέρα?
0: Γιατί μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Και για να πω στους ακροατές ότι μιλούσαμε παρασκηνιακά στο τηλέφωνο και είπα να πεις και εσύ μια καλημέρα, να μην...
1: γιατί δεν τα λέμε κάθε μέρα γενικότερα,
0: Ξέρεις ότι η φωνή σου είναι λίγο πιο σεξι το πρωί-πρωί?
1: Αλήθεια, νομίζω θα μου πεις ότι είναι πάρα πολύ εξαφριστική, ιδιαίτερα από το τηλέφωνο.
0: Όχι. Το έχεις ισορροπήσει λίγο. Εντάξει, βγαίνεις σε ψηλά τεσιμπέλ όταν φωνάζεις τα παιδιά, αλλά it's okay. Ευτυχώς εμείς έχουμε άλλη σχέση, ας πούμε, ναι.
1: Ωραία, να με βγάζεις τηλεφωνική τότε, θα είναι πιο ωραίο.
0: Α, και να είσαι εσύ αραχτή, ας πούμε, να είσαι στο σπίτι, έτσι, αγιπέρα. Χαλαρή. Είδατε τώρα. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην Νατάσα, παραμένεις στην γραμμή εσύ, ok? Και, ναι, τι να πήγε η γυναίκα που να ξέρει, δεν είχε ιδέα ότι θα την έβγαζε στον αέρα. Αλλάζω την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
7: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Ανώ

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βρείτε τη μαγιά σα!
2: 6:30 με 10.
3: 6:30 με 10.
2: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Alex Warren και Fever Dream, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έρχεται το Quiz of the Day. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω τώρα έχει να κάνει με την Σίτα και το Freedom. Αν έχεις το πρόγραμμα Freedom, είσαι ήδη καλυμμένος και τώρα είσαι και κερδισμένος, γιατί η Σίτα σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής Volt, ξέγνιαστα και με όφελος. Περισσότερα στο sita.com.cy ή σε κάποιο κατάστημα. Θέλετε να σας πω το fun fact of the day? Θα το λέγα και λίγο άχρηστη πληροφορία, αλλά καλό είναι να ξέρουμε μερικές φορές από πού ξεκινούν κάποια πράγματα. Fun fact of the day. Fun fact of the day. Όπου σήμερα θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Οι πρώτες βαλίτσες δεν είχαν ροδάκια. Τα ροδάκια προσθέθηκαν μόλις τη δεκαετία του 70. Νομίζω έχετε δει τέτοιες βαλίτσες, δεν έχετε δει? Που είναι, ρε παιδί μου, ορθογώνιες και τις κρατάς και είναι vintage που λένε. Και μάλιστα είναι και διαφορετική κατασκευή τους. Ήταν έτσι λίγο πιο ανθεκτικές, έχω την εντύπωση. Όχι πως δεν έχουμε τώρα ανθεκτικές βαλίτσες, αλλά ναι. Άρα σκεφτείτε, πήγαιναν στο αεροδρόμιο με τη βαλίτσα στο χέρι. Με τη βαλίτσα στο χέρι, τίποτα άλλο. Fun fact of the day.

0: Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ. Λοιπόν, να πάμε σε quiz. Το καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, ναι, πάμε. Να πέσει το σήμα παρακαλώ για το σημερινό Impossible Question. The Impossible Question. Υπενθυμίζω βεβαίως ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Είναι ο αριθμός που μας ενώνει, γιατί γενικότερα πιάνουμε κουβέντα και συζητάμε τα πάντα ελεύθερα, χωρίς κανέναν μα κανέναν απολύτως ενδιασμό. Και πάμε στο σημερινό quiz of the day. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα snack όταν το κάνουν αυτό. Ποιο? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Νομίζω πρέπει να το θέσω λίγο καλύτερα. Είναι λοιπόν αυτή η μελέτη που διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα snack όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Για να δούμε ποιοι θα το βρούνε. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: One, two, three.

FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Damiano David, the first time, λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτό το ημίωρο, εδώ στον Choice FM, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Πόσες φορές δεν έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού, γιατί εδώ δεν πιάνει. Στο hall κάτι μυστήριο γίνεται. Τα πίσω δωμάτια είναι τίγκα σαν dead zones. Στη βεράντα ξέχνατο. Δεν στη θέα καλύτερα. Λοιπόν, όχι, εσείς θέλετε WiFi παντού μέσα στο σπίτι σας. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες WiFi, χωρίς dead zones, χωρίς περιορισμούς και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Οκ. Okay. It's a no-brainer που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε να δούμε το quiz of the day. Μπράβο στην Κριστίν που το βρήκε, κλασικά. Λοιπόν, αμάν, κουράγιο σε αυτό που μου γράφεις. Μην το βγάλουμε στον αέρα, καλύτερα. Και θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Σύμφωνα με το οποίο μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα σνακ όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Έπρεπε να το αλλάξω λίγο στα ελληνικά για να κάνει καλύτερο νόημα. Και πρώτος έστειλε μήνυμα ο Κωνσταντίνος που λέει όταν είναι διακοπές. Σωστή απάντηση. Γενικά όλα όσα λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά ψάχνουμε κάτι άλλο. Γιατί η Ραμόνα λέει όταν είναι στεναχωρημένη, αγχωμένη, όταν είναι σε κατάθλιψη. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει, ο άλλος ο Κότσος τώρα, σε κατάσταση άγχους, το ίδιο δηλαδή. Να χαιρετήσω τη Γιώτα που λέει ξαπλωμένη στην TV. Καλές απαντήσεις, πάρα πολύ καλές. Ή ας πούμε η Μαρία λέει, καλά εγώ πάντα τρώω σε όλες τις καταστάσεις, αλλά θα πω όταν είναι σε αναμονή για κάτι και under stress. No. Καλές απαντήσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Τα μηνύματά σας λοιπόν στο Viber, στο 97 710 710. Να το επαναλάβω, μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα σνακ όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. This
1: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.

0: Σουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Back to back hits only, μόνο εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και θέλω να επαναλάβω το quiz of the day, γιατί φαίνεται ότι είναι ιντρικαδόρικο και αυτό. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα snack όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Όταν βλέπω τηλεόραση, λέει ο Ανδρέας, όταν είχα διάβασμα, πηγαίνω στο μήνυμα της Άννας που λέει υπό την επίρρεια ουσιών. Θα μπορούσε, δεν το περίμενα αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Καλημέρα στην Ένικο που λέει έχει μέρες να γράψω. Η απάντηση μπορεί να είναι ναι, το πρώτο, μπράβο, με τη μία. Μετά λέει βράδυ όταν βλέπουν τηλεόραση και όταν είναι κορασμένοι. Είσαι πάρα πολύ σωστή, είναι το πρώτο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να χαιρετήσω τη Ραμόνα για άλλη μια που λέει ήμουν σίγουρη ότι θα είναι εύκολο. Ενώ η Μάρο λέει για το quiz τρώω συνέχεια. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η απάντηση. Πήγα να το προδώσω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Για να δούμε ποιοι άλλοι θα το βρούνε. Να επαναλάβω το ερώτημα. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα snack όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Κωνσταντίνε, με ρώτας πολλά πολλά. Ήδη, μόνο και μόνο που είπα την απάντηση της Άννας, έτσι όπως το έθεσα, ήταν υπεράρκετο. Μου θέλεις και διευκρινήσεις τι ουσίες είναι και σε τι αναφέρεται. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Next Hit Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Next Hit Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Ζέινα και Ζαναντό στα 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy κλασικά, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μιλώντας για τη ΣΥΤΑ, να πούμε εδώ ένα μπράβο που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Θα δούμε σε λίγο το Quiz of the Day και πάλι, γιατί κάτι σκέφτηκα τώρα έτσι όπως άκουγα το Ζαναντό. Θέλω να δω εάν μπορώ να βρω αυτή την εκδοχή του τραγουδιού. Νομίζω το έχω ξανακάνει αυτό, αλλά ενδεχομένως όχι εδώ στον Choice. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Πρέπει να φέρω τις μουσικές μου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, ναι. Okay, λοιπόν, όχι, δεν το έχω. Ήθελα να σας βάλω το It's My Life. Το κάνω πάρα πολύ στα DJ set μου που κάνω στους γάμους, πριν ξεκινήσει το πάρτι, μάλιστα. Μπορεί και στο πάρτι, αλλά κυρίως πριν. Έτσι για να ενθουσιάσω το κοινό και να παραξενέψω το κοινό, εάν πρώτα θέσω έτσι. Και βάζω το It's My Life σε Chiftetelli Remix από τον DJ Smash τώρα, για να δίνουμε και τα credits. Και πολλές φορές με ρωτάνε αν είναι δικά μου αυτά τα τραγούδια. Όχι. Α, βρήκαμε ένα αντίστοιχο. It's My Life Afro Soul Version. Όχι, δεν θέλω άλλο άφρο. Όχι. Είναι κάτι όπως τώρα να βρω κάτι άλλο του Smastora να σας βάλω. Στο μεταξύ, εγώ τον λέω Smastora, αλλά Smastora είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Κάνει πάρα πολλά έτσι αστεία κομμάτια, εκτός από κανονικά τραγούδια. Ναι. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Ποιο να σας βάλω, ας πούμε, έτσι να ακούσετε λίγο το στυλ του. Ας πούμε, τώρα βλέπω έχει κάνει τα παπάκια στη σειρά. Ή μπαγκαράγκα καναρίνι μου. Ποιο είναι αυτό, να το ακούσουμε. Το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Δηλαδή, αφού μπήκαμε στη διαδικασία, εδώ είμαστε. Και μιλώντας γι' αυτό, ξέρετε ότι βγήκε νέα εκδοχή του Τζάλα της Αντιγόνης, που είναι με τον Wallet, ο οποίος, άμα λέω σωστά το όνομα του, είναι το Arab version. Και εκεί που τον καιρό που βγήκε, κάποιοι ξεκίνησαν να λένε «Εντουρκίσι μου το τραγούδι». Εγώ λέω στα ξεκάθαρα. «Ακούτε Γιάλα, ξέρω εγώ». Ήρθε η Αντιγόνη με την ομάδα της και έκαναν το Τζάλα. Αλλά αν δείτε το λογότυπο όπου υπάρχει, βρείτε το στο Spotify όπου θέλετε, στο YouTube, θα προσέξετε ότι σχηματίζει και το Y, το J γίνεται Y και μέσα στο τραγούδι λέει και Γιάλα ο Wallet. Καταλάβατε, έτσι, δηλαδή, εντάξει, ήτανε καλό και πρέπει, πώς είναι η κουβέντα που λέμε πολλές φορές, ήταν πρέπον και έγινε, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, για ακούστε εδώ. Παγκαράγκα. Choice FM 90.

0: Choice FM, Sing It To Me, We Pray, Coldplay, featuring Lil Sims and Burna Boy and Eliana. Καλημέρα στον φίλο μου τον Giovanni. Χαρήκα πάρα πολύ που γνώρισα και τη σύζυγό σου την Κατερίνα. Ήρθε εδώ για να παραλάβει τα εισιτήρια για το Φασούρι Watermania Water Park. Μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Έχω νομίζω κάποια πράγματα να σας πω, αλλά κάτι πάει έτσι λίγο χ με το λαιμό μου. Νομίζω όλο καλά, εντάξει. Okay. Λοιπόν, θέλω να σας πω για καινούρια features, αν θέλετε, στον κόσμο του AI γενικότερα, και θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο διαπίστωσα χθες. Μου ήρθε ειδοποίηση, δεν ξέρω εάν ισχύει και στη δική σας την περίπτωση, γιατί εγώ έχω κάνει Revolut στον Ηνωμένο Βασίλειο, βεβαίως τώρα είναι στη διαδικασία να γίνει το switch, αλλά τέλος πάντων υπάρχει καινούριος AI assistant με το όνομα AIR. Και τι είναι το σπουδαίο γι' αυτό, θα μου πείτε πάλι AI, το ένα το άλλο. Κι όμως, στη Revolut, επειδή έχει όλα τα δεδομένα και μόνο εκεί μένουν, δηλαδή είναι καθαρά στο δικό σου το account, που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας, μπορείς να κάνεις συζήτηση. Και για παράδειγμα, εγώ ρώτησα πόσο έχω πληρώσει στο ενίκιο, που γίνεται έτσι νόμιμο όπως πρέπει μέσα από τον λογαριασμό. Και ρώτησα και έχω μάθει, ας πούμε, το συνολικό ποσό με μια κουβέντα, καθαρά, δηλαδή κατευθείαν. Είναι πολύ ωραίο. Και το άλλο το οποίο βλέπω τώρα, το άλλο να βγάλεις το άσπρο, μπράβο, μπράβο καρνάκι μου, μαθαίνεις. Το άλλο το ωραίο το οποίο συμβαίνει είναι στο ChatGPT με καινούριο plugin που αφορά στο Gmail, όπου μπορείς με το ίδιο σκεπτικό να ρωτήσεις ό,τι θες για τα email σου. Και το αξιοθαύμαστο είναι ότι αυτό δεν το κάνει τόσο πολύ το Gemini. Το κάνει, ρε παιδί μου, είναι μέσα ήδη το Google Gmail, αλλά δεν ξέρω, το βρήκα λίγο πιο πολύπλοκο. Ενώ τώρα στο ChatGPT έχεις το add-on που αφορά στο Gmail και μπορείς να ρωτήσεις πόσα αναπάντητα email έχεις. Εγώ, ας πούμε, ρώτησα πριν λίγο με ποιον έχω τις περισσότερες επαφές, δηλαδή με ποιον έκανα τις πιο πολλές συνομιλίες στο email. Και μου έκανε μία λίστα με τα 10 άτομα και είναι σωστό. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, αλλάζουμε το ημίωρο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.
8: And you go.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πιο νωρίς σήμερα, αλλά εντάξει, θα επανορθώσω αύριο που θα έχουμε και Throwback Thursday στον Choice FM. Επιστρέφω αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Σας αφήνω με δύο στα γρήγορα από τον φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος είναι πλέον ξεκάθαρα μόνιμος συνεργάτης. Πώς θα πέρασες το ταξίδι? Πολύ ωραία. Πήγες πύργο του Άιφελ? Όχι. Μουσείο του Λούβρου? Όχι. Ηλίσια παιδεία? Όχι. Και πού πήγες? Πάφο. Κατάλα τώρα ένα αληθινό περιστατικό. Γιατί στα νιάτα μου υπήρξα μεγάλος παραβάτης. Με είδανε από τις κάμερες του σούπερ μάρκετ να κλέβω. Ναι, δυστυχώς, ναι, λίγο παλιάς εποχής, αλλά με είδανε. Με πήραν στο κυνήγι, εκεί που με είδανε. Τους ξέφυγα στα αλλαντικά, τους ξέφυγα και στα γαλακτοκομικά. Στην φρουταρία κουράστηκα και σταμάτησα. Με πιάσανε στα πράσα. Λοιπόν, εντάξει, σταματήστε, εντάξει, οκ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, να προσέχετε, bye bye. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only. Shake.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

και πολύ καλή μας ημέρα, καλή Τετάρτη να ευχηθώ έτσι για όσους ξεκινάει σήμερα αυτή η ημέρα. Τρεις έχει ο μήνας, αρχές του Ιούνιου, μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, κάπως τις θερμοκρασίες αισθητά τις νιώθουμε να ανεβαίνουμε, αλλά έτσι για την ιστορία να σας πω ότι εγώ αρνούμαι να ανάψω κλιματιστικό. Πρέπει να πιάσει αδιανόητη ζέστη για να μπω στη διαδικασία να το ανάψω, γιατί είμαι πάρα πολύ κρυουλιάρα, παιδιά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, χειμώνα καλοκαίρι, στο καλοκαίρι στέκομαι, κοιμάμαι με παπλώματα και ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε. 97-7-10-7-10, περιμένω τα μήνυματά σας. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Παρεούλα μου για αυτή την πρώτη ώρα. Έχω το Kona Kai, αυτό το υπέροχο εστιατόριο με όλες τις γεύσεις από Ασία, όπου αν θέλεις βρίσκεις ράμεν, βρίσκεις πανφρεσκό, ολόφρεσκό σούσι, αυτό ξέρετε που το τρως και σκάνε όλες οι γεύσεις στο στόμα και λιώνει έτσι. Αχ, είδες, πείνασα πρωί-πρωί, αυτά μου κάνει το Kona Kai. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει και καινούριο κατάστημα στο Δάλι. Οπότε έτσι αξίζει να ζήσετε όλη αυτή την εμπειρία και να επισκεφτείτε τα καταστήματα για να ταξιδέψετε μέσα από τις γεύσεις του Kona Kai. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα Τεταρτίτσα με πολύ πολύ μουσική και hits only. Choice FM 98.6.

μας και συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε και θα σταθούμε σε δύο ζώδια τα οποία, παιδιά, λέει, ερωτεύονται πάρα πολύ δύσκολα, μα πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω εδώ πέρα πρώτος στη λίστα είναι ο εγώκερος, όπου λέει το συγκεκριμένο ζώδιο δεν ερωτεύεται εύκολα, γιατί σκέφτεται πάντα και τα πάντα υπερβολικά πολύ, δεν αφήνεται καθόλου στο συνέστημα, είναι πάρα πολύ συγκρατημένος και κρατά αποστάσεις μέχρι να νιώσει απόλυτα ασφαλής. Λέει, μπορεί να δείχνει ψυχρός ή υπερβολικά λογικός, ωστόσο όταν φτάσει η στιγμή να αγαπήσει πραγματικά, γίνεται από τους πιο πιστούς και αφοσιωμένους συντρόφους του ζωδιακού κύκλου. Και στο τέλος βλέπω και τον Παρθένο, που είναι το δεύτερο ζώδιο, που δύσκολα αφήνει τον εαυτό του να ερωτευτεί χωρίς λογική. Πάντοτε θα αναλύσει τα πάντα, παρατηρεί λεπτομέρειες και σπάνια αφήνεται αυθόρμητα σε ένα συνέστημα. Θέλει να νιώθει, λέει, ασφάλεια και σταθερότητα και εμπιστοσύνη πριν να ανοιχτεί πραγματικά. Οπότε στην αρχή μιας γνωριμίας φαίνεται κάπως απόμακρος, όμως μέσα του πάντα προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του από την ενδεχόμενη απογοήτευση. Όμως όταν συναντήσει το σωστό άτομο, ρίχνει τις άμυνές του και αφήνεται πραγματικά να ζήσει αυτό το οποίο ξεκινά χωρίς δεύτερες σκέψεις ή ενδιασμούς. Choice FM. Music by Choice. It's only.

The 98.2 and 104.3. The sound of summer.

πηγαίνω τώρα σε διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM Cyprus. Γι' αυτό, αν δεν μας έχετε ακολουθήσει, να το κάνετε. Γιατί σε συνεργασία με το Kerkida.net, CY και τη Scandia Cyprus και εμάς, φυσικά, Choice FM Cyprus, χαρίζουμε σε έναν τυχερό, μεγάλο τυχερό, μια τηλεόραση τη CL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία, έτσι για να τα βλέπετε όλα σε απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, να έχεις αυτή τη μοναδική εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σου. Αυτό που έχετε να κάνετε για την κλήρωση είναι γνωστά τα βήματα και πολύ απλά. Κάνετε follow τις σελίδες σε Scandia Cyprus, το kerkida.net CY και τον Choice FM εμάς φυσικά. Like τη φωτογραφία του διαγωνισμού και ταγκάρετε ένα φίλο σας από κάτω στα σχόλια. Όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτή την φοβερή τηλεόραση. Οπότε, παιδιά, όποιον γνωστό και όχι μόνο έχετε, κάντε tag από κάτω. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η κλήρωση θα γίνει 17 του μηνός. Choice FM.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Pan Asian.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

Πηγαίνω τώρα σε μία έρευνα η οποία η αλήθεια είναι με έχει κάνει και έχω γελάσει πάρα πολύ από χθες που την έχω εντοπίσει και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο 88% των γυναικών όπου έχουν λέει καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Η συγκεκριμένη έρευνα, να πω σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ πρόσφατη και τα ποσοστά είναι αυτά που σας είπα, το 88% των γυναικών όπου διαθέτει καλά, ειδικά αν είσαι και μαζεμένη με τις φίλες σου εκεί να δεις παιδιά γίνεται χαμός. Η διαίσθηση λέει όταν υποψιάζεται μια γυναίκα ότι δεν πάει καλά κάτι στη σχέση της, τίνει να παρατηρεί πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, στο σύντροφό της, ασυνέπειες, λεπτομέρειες που μπορεί συχνά να περνούν απαρατήρητες, οι κεραίες ανοίγουν και πλέον ανοιχνεύουν τα πάντα. Η μελέτη έγινε γρήγορα viral με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι η γυναικεία διαίσθηση στις σχέσεις είναι πιο αποτελεσματική ακόμη και από τις επαγγελματικές λέει ερευνητικές μεθόδους. Παιδιά, να σας πω κάτι, συμφωνώ. Η έρευνα αυτή έχει απόλυτο δίκιο και το 88% το θεωρώ και χαμηλό ποσοστό. Θα έβαζα ένα 98% ως Νατάσα. Choice.

Σαν Λέκους Μόνος, Σαν Choice FM στους 98.2 και 104.3 και παρεούλα μου για αυτή την ώρα έχω φυσικά το Κονακάι, αυτό το αγαπημένο, λατρεμένο μου εστιατόριο που ταξιδεύεις στην Ασία. Σε κάθε μπουκιά πας και σε ένα μέρος, στην αγαπημένη σου χώρα και ταξιδεύεις. Θες Ταϊλάνδη, θες Ιαπωνία με φοβερό σούσι, είναι όλα εκπληκτικά και αξίζει έτσι να το επισκεφτείτε για να ταξιδέψετε κι εσείς με όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχει και νέο κατάστημα το Κονακάι, το οποίο βρίσκεται στο Δάλι, εδώ στη Λευκοσία, και μπορείτε να πάτε εκεί με τους αγαπημένους σας, με την παρέα σας και μόνο σας και μόνοι. Γιατί όχι, είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε και μόνοι μας ένα καλό γεύμα, και το μόνο σίγουρο είναι στο Κονακάι ότι θα το έχετε και, όπως είπαμε, γεύσεις οι οποίες σας ταξιδεύουν στην Ασία. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: τα πέναλτι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 10 με 12.
7: 10 με 12.
6: Κλείστε με. Με την Νατάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
5: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Hello, hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο καθημερινό Δευτέρα με Παρασκευή, δηλαδή στη μεσημεριανή ζώνη, 12 με 3 δηλαδή, ραντεβού μας εδώ στον Choice FM που μας ακούτε από τους 104,3, μπορεί και από τους 98,2, ανάλογα που είστε στο νησί, στον πλανήτη Γη προς το παρόν μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό σας, Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, μέχρι τις 3 hits only, πολλά και σήμερα τα ενδιαφέροντα, η επικοινωνία μας 97 7 10 7 10, Viber βεβαίως, βεβαίως. Μόνο όμως με μηνύματα. Λοιπόν, και διαγωνισμός τρέχει, θα τα πούμε χαλαρά χαλαρά. Α, Tell It To My Heart ήταν τίτλος μιας παλιάς επιτυχίας 80's που ήταν Taylor Dane, εδώ καμία σχέση. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice Cocktail στην παρέα μας βεβαίως, 12 με 2 η Nuts Head Pub. Εδώ και 25 χρόνια μας φορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη, τεράστια λέω εγώ ποσότητα, πάντα με το ίδιο πάθος για φαγητό. 3 Ιουνίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έχω εδώ έναν φίλο. Και σαν σήμερα λέει το 1998, εντάξει, okay, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Air, σκοράρει 41 πόντους εναντίον των Timberwolves κτλ. Το τι γινόταν το 98, μια χαρά. Τώρα ο Μάικλ Τζόρνταν πανηγυρίζει μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, έτσι, διότι η φανέλα πουλάει τρελά, και αυτή που βγήκε αμέσως μετά

0: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Kids Only στο Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Bad Angel. Σας θυμίζω τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM με δώρο μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD είναι, ναι, mini LED για να βλέπετε τώρα που θα αρχίσει και το Mundial, λίγα συντόμως, έτσι, με απίστευτα χρώματα και σε ασύλληπτη φωτεινότητα την απόλυτη εμπειρία στο γήπεδο. Το γήπεδο στο σαλόνι σας και όχι μόνο βέβαια, το Mundial και σειρές έχει και ταινίες έχει κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι μια προσφορά από το kerkida.net.cy και τη Scandia Cyprus. Οπότε λοιπόν θα μπείτε στο Instagram του Choice, θα βρείτε το post του διαγωνισμού, η γνωστή διαδικασία, like, μάλλον follow πρώτα, σελίδες kerkida.net, Scandia και Choice FM, like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε και ένα φίλο, ό,τι θέλετε, έτσι και θα περιμένετε την κλήρωση 17 του μήνα, ο αναγωνικητής, η νικήτρια θα ανακοινωθεί στο Instagram του Choice FM. Προχωράμε. Choice FM. Voice up your choice. It's only. I said

0: Choice FM.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

Classic πλέον, Gangsta's Paradise, Coolio και 10 πριν από την μία. Τι γίνεται στον κόσμο, πάμε Μαϊάμι. Εκεί πήγε και μία influencer βραζιλιάνα. Ναι, Beatrice Rice λέγεται, έχει 5 εκατομμύρια followers, καλά είναι. Α, είχε λάβει μέρος πριν 2 χρόνια και στο Big Brother Brazil. Έτσι δουλειά, είμαι influencer και παίκτρια reality, αυτό είναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ντύθηκε δηλαδή, που λέω λόγος ντύθηκε, ξεντύθηκε καλύτερα. Πήρε και το φωτογράφο της και πήγαν στο Μαϊάμι να γιορτάσει τα γενέθλια και πήγαν να μπουν σε ένα μπαρ και τη λέει ο πορτιέρης, συγγνώμη, λέει, δεν μπορώ να σας αφήσω να περάσετε. Μα γιατί? Γιατί εδώ έχουμε, λέει, έναν ενδυματολογικό κώδικα, της το είπε πάρα πολύ ευγενικά το παλικάρι, όπου απαγορεύει την είσοδο σε όποιον αφήνει πολύ εκτεθειμένο το δέρμα του σώματός του. Καλό, διπλωματικό. Και έτσι λοιπόν ανέβασε ένα post και λέει, να, εξήγησε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ λέει, τι να σας πω, μάλλον φταίει ο φωτογράφος μου γιατί φορούσε ένα μάνικο μπλουζάκι. Ναι, εσύ τι φορούσες, κοπελιά? Εγώ, να, έβαλα ένα στριγκάκι, έβαλα και κάτι από πάνω, έτσι ένα αυτό, και έριξα και ένα διαφανές, έτσι για να, ναι, και πήγε να μπει μέσα. Αυτά, μια χαρά. Αυτά στο Μαϊάμι, να ξέρετε, έτσι. Ενδυματολογικός κώδικας. Choice. The sound of summer.

0: μαζί με.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι μία.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
3: Έλα, Κωστά.
4: Πάμπος.
3: Ω, συγγνώμη.
4: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: 12 με 3.
9: 12 με 3.
1: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub.
10: More hits coming up next on Choice.

Choice Cocktail εδώ από τον Choice FM, μέρος δεύτερον Ζανεντό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας 12 με 2 καθημερινά. 12 με 3, 12 με 2 συγγνώμη, και η Naxxed Pub. Το να επιμένεις στο αυθεντικό έχει αξία. Για 25 χρόνια λοιπόν η Naxxed Pub κρατά σταθερά τις αξίες της ζωής στη δική μας τη ζωή. Κουτσομπολεύουμε σε λίγο. The sound of summer. I get those goosebumps.

Into the Night, μία από τις συνεργασίες που έκανε ο Κάρλος Σαντάνα το 2000, ένα άλμπουμ που λεγόταν Super National, εκεί μέσα και το Μαρία Μαρία και έτσι. Λοιπόν, αυτό και αν είναι κουτσομπολιό τώρα. Λέγαμε χθες ότι το Euphoria τελείωσε, ολοκληρώθηκε με την τρίτη σεζόν κτλ. Και η Sydney Sweeney έτσι ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες από τα γυρίσματα, τα παρασκήνια και με διάφορους συμπροταγωνιστές της, πλην κάποια φωτογραφία με τη Ζεντάγια. Και άρχισα και πάλι μια παλιά φήμη, ξαναφούντωσε ότι αυτές είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Εγώ δεν ήξερα γιατί αυτό, ότι είναι σκοτωμένες. Εντάξει, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, ναι. Αλλά το γιατί δεν το ήξερα και το μαθαίνω τώρα, να ξέρετε. Λένε λοιπόν ότι στο παρελθόν, έτσι, η Sydney είχε κάνει like σε αναρτήσεις στο πρώην Twitter, στο X, που χαρακτήριζαν τον Tom Holland ως Spider-Man καυτό. Κοίτα ρε, πέρασε ο Tom Holland. Καυτός ο Tom Holland. Ναι. Από τότε που είχε δεσμό βέβαια με τη Ζεντάγια ο Tom Holland. Και εντάξει, λένε ότι τον καλό έβλεπε η Sydney. Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει κρυφές χάρες ο Tom Holland, δεν ξέρω. Έτσι. Και είναι κοινό μυστικό, λέει, όταν ο Tom Holland πήγαινε στα γυρίσματα του Euphoria, ρε παιδί μου, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι, φλέρταρε η Sydney

0: 23 μετά από τη μία. Choice Cocktail, κουτσομπολιό νούμερο 2, όπου για μία ακόμη φορά η Τζένιφερ Λόπες απασχολεί για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά της, είτε ως τραγουδίστρια είτε ως τοπιός, παρόλο που συνεχίζει και κάνει τις ταινίες τη μία μετά την άλλη. Office Romance, η νέα ταινία, από ότι δεν έχω ιδέα, αλλά από τον τίτλο φαντάζομαι ότι είναι μια ρομαντική κομμωδία, για τέτοια καλή είναι, για κάτι άξιο που την είδαμε να το παίξει Λάρα Κροφτ τώρα, άστο ρε Τζένιφερ. Κάτσε εδώ. Και τέλος πάντων βγήκε μια φήμη ότι τάχει διατηρεί δεσμό, αν δεν καταλάβετε, ξέρετε, με τον συμπροταγωνιστή της Brett Goldstein, γιατί είχε δηλώσει ότι είναι ο καλύτερος με τον οποίο έχω φιληθεί στη μεγάλη οθόνη. Ορίστε, τέτοια λες και προκαλείς και το κάνεις επίτηδες σίγουρα. Οπότε λοιπόν κάπου ήταν καλεσμένη και τη ρώτησαν απευθείας, βγαίνετε? Κοιτάξτε, εγώ τώρα Τζένιφερ, με αυτό που λες καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να βγεις ρε παιδί μου με ένα συνάδελφο έξω να πιεις ένα ποτό, ένα καφέ. Αμέσως, κάτι τρέχει. Με έχουν συνδέσει λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχω κατά καιρούς βρεθεί. Φέτος με συνδέσανε, με ζευγαρώσανε, μάλλον με τον Κέβιν Κόστνερ. Συνέχεια, με κάποιον πρέπει να είμαι. Όχι, λέει, δεν βγαίνουμε. Εντάξει. Μήπως μπαίνετε
1: τώρα? Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καθοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
8: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
9: Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail. Talk to you. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το ξέραμε και βέβαια από προχθές τέθηκε σε ισχύ. Ίσως να μην το έχετε τσεκάρει γιατί απλά δεν χρειάστηκε. Αλλά εάν είχατε τηλέφωνο iOS και θέλετε να αλλάξετε μάρκα, να πάτε σε κάτι σε Android, θα το καταλάβετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε πλέον από προχθές την απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Έτσι, στόχος, λέει, νέος στόχος μάλλον, μετά τους καθολικούς φορτιστές για όλα τα smartphones, είναι να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το ένα τηλέφωνο στο άλλο, ανεξάρτητα του λειτουργικού. Λοιπόν, το πρόβλημα, διαβάζω, πηγάζει ακριβώς από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων κόσμων της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι μέχρι τώρα έκαναν την αναλλαγή μεταξύ συσκευών ιδιαίτερα δύσκολη. Η σημαντική, λοιπόν, αυτή εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίσουν την πραγματική φορητότητα των δεδομένων. Άρα, λοιπόν, η Apple και η Google εργάζονται πάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες όπως επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι. Λοιπόν, κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής, μειώνοντας δραστικά τις δυσκολίες που σχετίζονταν με τις μεταβάσεις. Στο οικοσύστημα. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Together, together και Total Eclipse of the Heart. Τώρα για μας τους gamers, παιδιά, τα νέα που μαθαίνουμε και ειδικά όσοι είμαστε fan του God of War, δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσανε. Βέβαια, εντάξει, είχε ανακοινωθεί ότι το επόμενο God of War θα είναι God of War, αλλά ο Kratos δεν θα είναι πρωταγωνιστής και θα είναι η γυναίκα του, η δεύτερη γυναίκα του, έτσι, αυτή που όταν πήγε στη Σκανδιναβία τη γνώρισε, τη Φέη, η οποία μετά εμείς απλά τη γνωρίσαμε, τη μάθαμε για αυτήν ότι είχε πεθάνει, και κάπως έτσι ξεκινάει και το τρέιλερ, δηλαδή είναι μια σκηνή από το προηγούμενο Ragnarok όπου την τοποθετεί ο Kratos πάνω στη στίβα με τα ξύλα, γιατί ξέρετε τότε τους σκέγανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η Φέη που μάθαμε μετά ότι ήταν και μάγισσα? La Fae, κάπως έτσι την λένε, αλλά Fae είναι το κανονικό της όνομα. Υπάρχει και περίπου μισή ώρα ένα τρέιλερ, gameplay είναι βασικά, δεν είναι τρέιλερ, κινηματογραφικό κυρίως. Δεν ξέρω, διαβάζω τα σχόλια, άλλοι απογοητεύτηκαν. Λέει την God of War χωρίς Kratos, δεν ξέρω, θα δούμε, εντάξει. Ας, η πρώτη εντυπώση είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Axiet Pub που είναι στην παρέα μας καθημερινά, 12 με 2. Με τις τεράστιες μπριζόλες και τα μπιφτέκια που ένας άνθρωπος λέει δεν μπορεί να το φάει μόνος του. Εξαρτάται τον άνθρωπο. Ναι, αν είναι σαν και εμένα, ένα δεν φτάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ μαζί μου βεβαίως έως τις 3. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Ματρέισερ,
8: Καμικάζι Σλάιτ,
7: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιου και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα, ανώ

0: Μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: 12 με 3. Choice Cocktail with Tazo Sabridi.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Μπαγκαράγκα, τέλεια. Ο Σέτς ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο μέρος του σημερινού κοκτέιλ εδώ στον Choice FM, 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, application στο κινητό. Τέσσερις τρόποι για να μας απολαύσετε, με όποιον και από τους τέσσερις σας βολεύει. Συγχαρητήρια πάντως για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice FM 104.3, The Sound of Summer. Choice FM.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Ιουνίου 2019, η Miley Cyrus προωθεί το τελευταίο της EP She's Coming με προφυλακτικά. Οι θαυμαστές που αγόραζαν τα επώνυμα προφυλακτικά $20 αποκτούσαν και έναν κωδικό με τον οποίο θα αποκτούσαν ψηφιακά πλέον το EP της Miley. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Σακύρα, Σακύρα, από άλλο είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εδώ με τον Αλεχάνδρο, La Tortura. Λοιπόν, έχουμε πει για το story του Toy Story 5, αλλά να πούμε μια ακόμη φορά ότι τα παιχνίδια, τα κλασικά παιχνίδια, ο Woody, ο Buzz, ο Jesse, έρχονται αντιμέτωποι τώρα με ένα διαφορετικό αντίπαλο, ένα tablet παρακαλώ, σε σχήμα βατράχου με το όνομα Lilypad, το οποίο φυσικά τραβάει την προσοχή των παιδιών και αφήνει στην άκρη τα κλασικά τους παιχνίδια. Μιλώντας τώρα στο BBC ο Tom Hanks, θυμίζω, χαρίζει τη φωνή του στο Woody, έτσι, εξήγησε λοιπόν ότι οι συντελεστές του φιλμ ταυτίστηκαν με το θέμα, καθώς όλοι έχουν βιώσει τη συμπεριφορά των νεότερων γενεών που είναι διαρκώς πάνω από μία συσκευή, από μία οθόνη. Ε? Ναι. Λέει ο Tom Hanks, αυτό είναι ένα θέμα γενεών. Και κάποια στιγμή στην ταινία, όταν κοιτάμε το αστικό τοπίο και βλέπουμε αυτή την μπλε λάμψη ενός τηλεφώνου στα υπνοδωμάτια, αυτό προκαλεί τρόμο.

0: Αξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα. Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only

Lady Gaga. Και τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Τώρα ακούστε κάτι περίεργο. Περίεργο, διότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την ατάκα «Εμείς αυτά τα ακούμε βερεσέ». Ναι, έτσι. Τι? Το quorum. Quorum, quorum είναι. Quorum, ναι. Τέλος πάντων, για όσους δεν ξέρουν, και εμείς μέσα είμαστε, είναι λοιπόν μια εταιρεία, αυτό το Quorum, η οποία αναλύει δεδομένα του κινηματογράφου, που παρακολουθεί την απήχηση του κοινού για επερχόμενες ταινίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, καταγράφει πόσοι γνωρίζουν ότι μια ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει, αλλά και πόση διάθεση δείχνει το κοινό να τη δει. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συχνά από στούντιο, παραγωγούς και αναλυτές του box office, ώστε να εκτιμήσουν την εμπορική δυναμική μιας ταινίας πριν από την πρεμιέρα της. Εντάξει μέχρι εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία, το ενδιαφέρον για το The Odyssey του Christopher Nolan έπεσε, λέει, από το 54 στο 46, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ενώ και η αναγνωρισιμότητα της ταινίας μειώθηκε από το 42 στο 40. Και άντε, λέω εγώ, το ενδιαφέρον, η αναγνωρισιμότητα από πού και ως πού, δηλαδή γιατί να πέσει? Τέλος πάντων, η πτώση, λέει, καταγράφεται μετά από αρκετές εβδομάδες συζήτησης και αντιδράσεων για τις επιλογές του cast. Να τα πάλι. Κυρίως γύρω από τη Λουπίτα Νιόγκο, η οποία υποδίδεται την ωραία Ελένη της Τρίας. Ναι, την ωραία Ελένη της Κένιας μπορεί να υποδηθεί, της Τρίας όχι, τέλος πάντων, και την Κλυτεμνίστρα μαζί. Δεν έφτανε το budget, ξαναλέω. Σου λέει, τώρα βρούμε άλλη ηθοποιό για την Κλυτεμνίστρα, την έχουμε εδώ, κάνε και την Κλυτεμνίστρα. Παίρνεις 10, πάρεις 12, ρε παιδί μου, κατάλαβες? Γιατί αν δει μια άλλη, μας ζητήσει άλλα 10. Λογικό το βλέπω. Ναι. Έτσι είναι το λογιστήριο. Η ίδια λοιπόν, ξαναλέμε, η Λουπίτα, ηθοποιός δηλαδή, δεν φταίει σε τίποτα γυναίκα, είχε πει ότι πρόκειται, λέει, για μια μυθολογική ιστορία και ότι το cast της ταινίας αντικατοπτρίζει τον κόσμο σήμερα. Γιατί τον κόσμο σήμερα και όχι τον κόσμο του τότε, Λουπίτα, dear? Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Λόκο, λόκο, έτσι είναι παιδιά. Επειδή μια εταιρεία κατέγραψε ό,τι κατέγραψε, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που αγαπά τον κινηματογράφο, έτσι, δεν θα πάει να δει την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα αν η ωραία Ελένη δεν είναι λευκή, okay, εντάξει. Για τον Αχιλέα δεν γίνεται λόγος, γιατί δόθηκε μια εξήγηση από κάποιους. Σοβαρά, νομίζω ότι είναι γιατί είναι, λέει, στον κάτω κόσμο, οπότε είναι σκοτεινός, αυτός δεν πολύ φαίνεται, καταλάβα. Α, okay, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Όταν θα σπάσει ταμεία στο box office θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ να είμαστε, καλά να είμαστε, έτσι. Άντωνη 642, ετοιμάζεται για Τσόι 642 έως τις 6, αμέσως μετά Χάρης Παπαθεοχάρης, ο οποίος τον έβλεπα σήμερα το πρωί, παιδιά, όσο πάει και ομορφαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, ίσως τον ωφέλησε ο έγκαμος βίος. Ναι, λίγο παχαίνει, αλλά του εξήγησα ότι Χάρη μου, του λέω, άμα παντρευτείς και μετά, άστα. Ναι, εντάξει. Συμφωνείτε? Αυτά. Περισσότερα αύριο. Μείνετε εδώ στον Choice. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Τα λέμε λοιπόν αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye. Choice FM. The sound of summer.

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla. More hits coming.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και βέβαια ευχάριστο τρακ και ακούγεται άνετα και άσε που είναι και ο Bruno Mars μέσα στη μέση, έτσι. Παίζει και αυτό λίγο ρόλο, η αλήθεια είναι. Άμα είναι Bruno Mars μέσα στη μέση, γίνεται καταστασιών και βέβαια η καταστασιών κάθε μέρα βεβαίως. Απογευματάκι στον αγαπημένο σας Choice FM. Η φασαρία της καταστασιών την κάνει ο 642. Μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα, αυτό ονομάζεται Choice 642. Με τρέλα καταρρέστα βεβαίως παγωτά για τις καλύτερες μουσικές. Αυτό είναι γεγονός, γιατί 24-7 ο Choice FM παίζει τα καλύτερα only hits. Λοιπόν, και φυσικά παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's με το φοβερό Big Arts, το οποίο ήρθε για να μείνει. Το δοκιμάσατε ακόμα? Χάνετε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε ok, καλύτερα, χαμογελαστοί. Μη σκοτίζεστε τώρα που έχει έργα από εδώ, έργα από εκεί, λίγο κίνηση από εδώ, λίγο κίνηση από εκεί. Φτιάχνω καιρό, οπότε είμαστε κομπλέ. Είχε και πολύ κινητικότητα γενικότερα το Σάββατο, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο. Λοιπόν, μας πέρασαν και το τρίμερο τέλος πάντων, οπότε πάμε καλά. Είμαστε καλό δρόμο, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας βεβαίως, το κάνετε στο Viber στο 97 710 710.
1: The 98.2 and 104.3. The sound

στον αγαπημένο στο Choice FM από γεμματάκι τη φασαρία του Άντωνη 642 στο Choice 642. Λοιπόν, άμα κρύβεται πίσω ο φοβερός Νάιλ Ρότζερς που ακούσαμε στην παραγωγή προηγουμένως, εντάξει, είναι γεγονός ότι θα είναι μουσικάρα οπωσδήποτε. Μαζί με Purple Disco Machine στο προηγούμενο track. Ο Νάιλ Ρότζερς βεβαίως έκανε και το άλμπουμ το τελευταίο των Daft Punk πριν χωρίσουν οι δυο τους και βέβαια είναι ένας εκ των δύο που δημιούργησαν το συγκρότημα των Chic, εκείνη που λέγανε το Freak Out. Πάμε στα δικά μας, διότι θα δείτε μπαλά, διότι έρχεται το Mundial και φυσικά Kerkida.net και Scandia σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι διεκδικείτε μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Άρα όχι μόνο μπαλά, θα βλέπετε καλά πράγματα. Τώρα για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να μπείτε στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus, θα το δείτε. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο ότι πρέπει να κάνετε. Θυμίζω τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Alright, η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram story του Choice FM, για να ξέρετε. Άρα, Choice FM Cyprus στο Instagram, βλέπεις το post διαγωνισμού και εξηγέσαι ανάλογα. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: φιλοσοφία μου.
1: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
1: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
1: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
3: We are who we are at McDonald's.
2: Έλα μαζί μας.
1: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
7: Και εσύ έφυγες, γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.
11: Μέχρι τις 6.

εκεί το κατηγόρησαν ότι έκανε φαλτσέτα σε κάποια φάση, τέλος πάντων. Φαλτσέτα, ξεφαλτσέτα. Ήταν ο φοβερός Charlie Puth με το Attention, το οποίο ναι, όντως μας κέρδισε το Attention. Γυρίσαμε πάνω του και το ακούσαμε το track και το τραγουδήσαμε κιόλας. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right και σήμερα απογευματάκι βεβαίως. Στον Choice FM τη φασαρία του Anthony 642 και παρέα μας το ένα το μοναδικό, το οποίο σταματάει την πείνα μας με τη μία όμως. Με τη μία. Μιλάω για το The Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα McDonald's και θα μείνει μόνιμα ευτυχώς για μας. Δύο μεγάλα ζουμένα μπιφτέκια από 100% όδυνο, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις και πολύ. Απολαμβάνεις Big Arts μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Silence your big hunger.

0: BTS με το Swim, ωραίο καινούριο αυτό. Ράιε με το Where is my husband. Πριν όμως.
1: Choice. 98.2 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Μια χαρά τα λέει εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Η Sabrina Carpenter με το Tears βεβαίως. Και λίγο πιο πριν η άλλη. Όμορφη η Ariana Grande. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και χαμηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλησπέρες σας. Το Viber το 97 710 710 είναι δικό σας. Για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε όμως. Και φυσικά, αν έχει και κάνα κομφούζιο πουθενά, έχει κάνα μπλοκάρισμα ή κάνα έργο το οποίο ξεφύτρωσε έτσι στο πολύ γρήγορο, ενημερώνετε μας για να ενημερώνουμε και πιο πάνω και πιο κάτω και πιο έξω, γιατί είμαστε μια ωραία παρεούλα η οποία τα λέει το απόγευμα 3 με 6. Ονομάζεται Choice 642 και εγώ είμαι ο Άντωνη. Για να συστηθούμε ακόμα πια. Δεν σας είπα όμως, κερκίδα λοιπόν .net και η Scandia Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Λοιπόν, διεκδικείτε ένας τυχερός, ένας μεγάλος τυχερός, μεγάλη τυχερή, μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να μην σας τα πολυλογώ, για να βλέπετε μπάλες και όχι μόνο στο σαλόνι σας. Κατάσταση μιλάμε, κάτσε καλά, ευκρίνεια εικόνας και ασύλληπτη φωτεινότητα και τέτοια. Λοιπόν, λεπτομερώς βεβαίως, θα τα δείτε από το σαλόνι σας σε λίγο καιρό. 2-17 Ιουνίου γίνεται κλήρωση στο Instagram του Choice FM. Άρα, για να δείτε τι ακριβώς παίζει, μπαίνετε Choice FM Cyprus στο Instagram, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα για να διεκδικήσετε την TCL. Λοιπόν, από κερκίδα.net, Choice FM και Scandia Cyprus. Το έχετε έτσι, πάρα πολύ ωραία και εμείς το έχουμε μουσικά. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. Hits only. Και για του λόγου το αληθές,

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια, 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων, 3400 ml, 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων, 1239 ml, 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Έχει κάνει μουσικάρα ο τύπος, έτσι. Φοβερή παραγωγή. Alex Warren ήταν αυτός, το πολύ όμορφο Fever Dream. Εμείς ζούμε το όνειρο εδώ πέρα. Παίζουμε μουσικάρες, χορεύουμε, τραγουδάμε off-air, δηλαδή. Όχι όλα, δεν τα ακούτε όλα στον αέρα. Ναι, δεν είναι για να τα ακούτε τώρα απογευματικά. Κάμε στην κίνηση, με στη ζέστη, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Σας κάνουμε να σας μεταφέρουμε και ψυχολογικά ή να κάνουμε καμιά ζημιά σε κανένα τύμπανο. Τα έχουμε εμείς μόνοι μας. Ό,τι τραγουδάμε τέλος πάντων. Εντελώς φάλσα. Δεν πειράζει, το διασκεδάζουμε όμως και αυτό. Ακούγεται προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε να ενημερωθούμε λίγο γιατί έχουμε κάποιους δρόμους οι οποίοι κλείνουν από αύριο. Και ενημερωνόμαστε βεβαίως από offside.com.cy. Με το Δήμο Λευκοσίας να ενημερώνει το κοινό ότι στο πλαίσιο του έργου ανάπλαση εσωτερικού περιμετρικού τόξου τάφρου, φάση Α, οι εργασίες ανάπλασης και εξοραϊσμού όψεων μπουρμπούρου εισέρχονται σε νέα φάση από αύριο. Alright. Να πω ότι συγκεκριμένα από την πιο πάνω, συγκεκριμένα από αύριο θα κλείσουν για την κυκλοφορία οχήματα στο κατασκευαστικό τμήμα Α3, το οποίο εκτείνεται από το κυκλικό κόμβο του Όχι έως την είσοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Προμαχώνα Κωνσταντζα. Όλο το υπόλοιπο άρθρο, για να ξέρετε ποια θα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας για εσάς που θα είστε προς το κέντρο από αύριο, offside.com.cy θα δείτε το αρθράκι, έτσι ώστε να μελετήσετε πώς και από πού θα πάτε. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Γεγονός, The Sound of Summer. Έρχονται Guru Josh Project. Sombr, πριν όμως, Mo Wacky.

0: Ωραίος ο νεαρός, πολύ καλός, είναι ο Σόμπρ στο 12 to 12. Το Choice FM είναι ο Άντωνης Ξορτουλίκος, λίγο πιο πριν βεβαίως, το φόβερο του 2008, Infinity από Guru Joss Project, θυμηθήκαμε πολύ ωραία πράγματα. Και θα κάνουμε και ένα flashback αύριο, θα παίξουμε κάποια remixes από εκείνη τη δεκαετία, δηλαδή 2000s και πάνω, θα έρθουμε έτσι να παίξουμε κάποια remixes στο Dance Experience αποκλειστικά στον Choice FM αύριο το βράδυ 11 η ώρα στα Dexta. Είμαι εγώ. Πάμε σε ένα ωραίο πρόγραμμα τώρα.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης, μια χορηγία του Master Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Ωραιότατα είναι αυτά τα πράγματα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ βέβαια, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Και φυσικά ο στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και την διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πούμε ότι τα σημαντικά πλεονεκτήματα, τα unique selling points δηλαδή, είναι η πρακτική άσκηση με τους φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας βεβαίως hands-on εμπειρία.

0: προς τον κλάδο του fintech και του consulting. Λοιπόν, για να μην σας τα λέω εγώ, μπορείτε άνετα να βρείτε και τις πληροφορίες σας και να υποβάλλετε και αίτηση αν θέλετε μέσω της ιστοσελίδας του TEPAC ή να πάρετε τηλέφωνο να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πολύ ωραίο πρόγραμμα του TEPAC στο 25 00 26 28. 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Αγαπημένος Ed Sheeran, λίγο πριν τη Rose και τον Bruno Mars, το Απατσα Πατσα, είναι το Bad Habits.

0: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green countryyard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful countryyard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Αντώνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

το ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε ότι στις 22 Απριλίου, να πούμε ότι δημοσιεύστηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περιοδικής ασφάλειας Μπούρου Μπούρου νόμος τάδε, σύμφωνα με τον οποίο θα επιτρέπεται για συγκεκριμένους σκοπούς η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας, καμερών δηλαδή, σε ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα και σε ιδιωτικά ή δημόσια δημοσίας χρήσεως οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και σε κυβερνητικά οχήματα και σε οχήματα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό σε ισχύ από τις 23 Ιουλίου. Dash cams στα οχήματα. Λοιπόν, τι πρέπει να γνωρίζετε εσείς, ότι συγκεκριμένα τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας, τις κάμερες δηλαδή, στα υποαναφορά οχήματα θα επιτρέπεται βάσει του νόμου για σκοπούς προστασίας του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος. Alright. Τεκμηρίωση περιστατικών παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, της πρόκλησης ατυχήματος ή και της εγκληματικής ενέργειας και παροχής στοιχείων στην αστυνομία για σκοπούς διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων ή ατυχημάτων και εποπτείας στόλων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας ή πρόκλησης ατυχήματος. Τώρα, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Η οποιαδήποτε καταγραφή από ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας δεν θα συνιστά από μόνη της, να πούμε, αποδεικτικό στοιχείο στην περίπτωση που θα προωθηθεί μια υπόθεση στο δικαστήριο. Άρα, επομένως, θα αναπόκειται στο δικαστήριο το ίδιο να αποφασίσει κατά πόσο η οποιαδήποτε καταγραφή θα συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τα όσα καταγράφονται σε αυτή. Τώρα, σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιτρεπόμενη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας. Όλο το άρθρο, για να ξέρετε τι γίνεται, λοιπόν, offside.com.cy, και θα το δείτε βασικά για τις κάμερες οι οποίες τίθονται σε ισχύ από τις 23 Ιουλίου η νέα νομοθεσία για την τοποθέτηση dash cams στα οχήματα. Το πιάσαμε? Πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο, αυτό το νόμο, για πείτε μας λίγο. 97 7 10 7 10. Πού θα βοηθήσει αυτό? Πείτε μας τη γνώμη σας για να ξέρουμε κι εμείς.

0: φιλοσοφία μου.
1: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
1: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
1: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
3: We are who we are at McDonald's.
2: Έλα μαζί μας.
1: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι, γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

back to back στα ρακετόνια σας έχουμε, έτσι. Ετοιμάζουμε την καλοκαιρινή περίοδο. Ετοιμάσαμε, παίζουμε καλοκαιρινή περίοδο. Μουσικάρες βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM είναι το Choice 642. Και σήμερα, Τετάρτη, 3 του μήνα. Είδατε που λέγαμε, μα μου με τις βροχές δεν καταλάβαμε. Θα έρθω καλοκαίρι γρήγορα και δεν θα το πω, έσκασε μύτη. Είμαστε έτοιμοι. Μουσικά εδώ, βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM. Τώρα, αν πεινάτε και αν διαμαρτύρετε η πείνα σας και μιλά κατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τη λύση. Το συζητάμε. Και λέμε για το νέο Big Art, το οποίο έχει φτάσει στα αγαπημένα μέσα εστιατόρια και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιστέκια, 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέντα. Crispy Onion. Yeah. Και η νέα καταμάχη την Big Art Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις και πολύ. Απολαμβάνεις Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Γεγονός αυτό. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σήμερα. Ανάμεσα σε άλλα και η Celine Dion ανακοινώνει 10 νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης. Yes, yes. Ωραιότατα. Ζευγάρι συνάντησε το Harry Styles και την επόμενη μέρα του έκανε αφιέρωση. Και πολλά άλλα κουφά και περίεργα βεβαίως του ίντερνετ σε λίγο.

0: διαγωνισμό, εξαιρετικό διαγωνισμό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμαστείτε 11 του μήνα, 11 του Ιούνιου, δηλαδή όσον νούπο, δηλαδή μέχρι να πεις ΑΟΑΑ, 10 η ώρα το βράδυ, 11 του μήνα, Μεξικό, Νότια Αφρική, για το Group Α του Μουντιάλ. Alright, παγκόσμιο κύπελο έρχεται 11 Ιουνίου. Λοιπόν, με το πρώτο παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Κοιτάξτε, θα μου πεις τώρα, έχει και παιχνίδια στις 5 το πρωί, στις 4 το πρωί, 7 το πρωί, 10 το βράδυ, 1 το πρωί. Εντάξει, 11 τη νύχτα, έχει διάφορες τέλος πάντων ώρες για κάποια παιχνίδια. Αλλά για φαντάστο να βλέπεις τώρα το Mundial σε μια TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Για πες. Το διεκδικείς αυτό, έτσι, το δώρο. Kerkida.net, Scandia Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Άρα, εσείς για να μην σας τα πω λίγο, για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM, θα μπείτε Choice FM Cyprus στο Insta, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Από εκεί και πέρα περιμένετε τι θα γίνει στις 17 του μήνα στην κλήρωση στον αγαπημένο σας Choice FM στο Instagram. Τι είπα τώρα, δωράρα, έτσι, δωράρα, βεβαίως δωράρα. Λοιπόν, έρχονται Bad Bunny, Dara με το Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Πριν όμως...
1: The 98.2 and 104.3. The sound of summer.
0: Η βαριά φωνή, η βραχνή φωνή με τα πολλά μέταλλα του φοβερού Teddy Swims σας συντροφεύει το απογευματάκι μέσω του Choice FM. Σήμερα Τετάρτη. Λοιπόν, Bad Dreams, Choice 642 με τον Anthony 642.

0: Παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο για την ώρα βεβαίως. Heaven, I Run. Πάρα πολύ ωραίο track. Ενώ λίγο πιο πριν Imagine Dragons. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και χαμογελαστή εκεί έξω παρόλη την κίνηση. Τέτοια δεν θέλω να ακούω, μόνο επιφωνήματα και χειρονομίες. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Σας έλεγα και προχτές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τα δυστυχήματα και τα λοιπά. Όλα αναλυτικά θα τα δείτε στην offsite. Σας είπα προηγουμένως πάλι από την offsite.com.cy για τις κάμερες των αυτοκινήτων. Σιγά σιγά από 23 Ιουλίου μπαίνουν και ισχύει. Από εκεί και πέρα πρέπει να οργανωθούμε λίγο και στην κίνηση. Τώρα, Κυκλάδων με Ελαιώνων στη Λευκοσία, Στροβόλυμα Θαλάσσας, Κάρπεν Ισίου, Τζον Κένετι, και λίγο πιο εκεί Λεωφόρο Σιρών στο Τύμβο έχει λίγο κίνηση. Βασικά η Ελαιώνων προς τα πάνω, έτσι. Προς τα πάνω γίνεται το έλα να περιμένεις. Υπομονή λέμε και την καλύτερη μουσική στο Choice FM για να χαλαρώνετε. Παύλη Διασίδη Κιλκής, Θεσσαλονίκης. Και Γιάννου Κρανιδιώτη λίγο στη Λάρνακα παίζει καταστασιών, οπότε και εκεί λέγω υπομονή. Η Λιμασόλ παίζει κατάσταση στην Πέτρου Τσίρου με Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου Τρίτου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα κόκκινο. Αναστάσεις Σουκρή και 28 Οκτωβρίου συν των άλλων οδών. Δεν μπορώ να τις πω όλες γιατί θα πάθει ψυχολογικό. Λοιπόν, χαλαρά όμως πρέπει να είμαστε εκεί έξω, μουσικούλες, να τραγουδάτε μαζί μας, έτσι ώστε να είμαστε όλοι όπως πρέπει. Χαριλάου Τρικούπη με Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο στην Πάφο έχει κίνηση. Οπότε εσείς ακούτε 98.2 and 104.3. The sound of summer. Αυτά θα ακούτε εσείς, τις βουτιές, τα δικά μας τα φωνητικά, εντάξει, τις μουσικές, και θα είστε under control. Alright.

Cane, tipo si vede su Eurovision, fovero, salda, insieme to per sempre, sì. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε right out there. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την πείνα η οποία διαμαρτύρεται συνέχεια και μιλά κατάπαυστα. Πεταγόμαστε McDonald's, έχουν την λύση εκεί με το νέο Big Arts, το οποίο είναι εκεί και θα μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμέρα πιφτέκια, 100% βοδινό, θυμίζω, λιωμένα τυρί τσένταρ, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Arts sauce. Ενώθηκαν για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Τώρα δεν το ψάχνεις λοιπόν, πετάγεσαι εστιατόριο McDonald's, απολαμβάνεις Big Arts. Yeah! Και silence your big hunger, ok? Yeah. Λοιπόν, κλείνουμε ένα κουφό του ίντερνετ και βεβαίως είναι και η περίοδος των εξετάσεων. Τώρα, ακόμα να μάθουμε κατά γυμνάσια την πέμπτη της ιστορίας. Μιλάει η μαμά με τον Τωτό. Yeah. Του λέει, να σου πω Τωτέ, αν δεν περάσεις τις εξετάσεις, ξέχνα ότι είμαι μητέρα σου. Έρχεται ο Τωτός πίσω από τις εξετάσεις. Yeah. Πώς θα πήγες Τωτό? Γνωριζόμαστε, λέει. 98.2 and 104.3 Choice, the sound of summer. Σας αφήνω με

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Choice FM, your music, your choice, hits only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιου και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε, πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης.

0: www.luisalfeabeats.com.cy. Luis Alfea Beats στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο luishotels.com. Here I belong.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια, 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων, 3400 ml, 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων, 1239 ml, 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώβει.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μου. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Έχουμε μπερδέψει τις μέρες, έχουμε μπερδέψει τα πάντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι καλοκαίρι, είμαστε στην Κύπρο και ακούμε την καλύτερη μουσική εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρέουλα μέχρι και τις 8. Φυσικότατα μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματάκια στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Και η Τράπεζα Κύπρου με τον Join Up είναι εδώ στην παρέα μας και το χαρτζιλίκι γίνεται μια εύκολη υπόθεση. Και φυσικά με πολλά πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3.

Άλλαξαν οι τιμές στα κρεβατάκια. Θέλω να σας πω ότι και στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραλία. Και θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς ωραίαν στο Viber και να μου πείτε αν έχετε καταλάβει την αισθητή αύξηση τιμών. Δηλαδή, ήταν όλο το σετ, δύο κρεβατάκια και ομπρέλα στα 7,5 ευρώ. Τώρα το κρεβατάκι και η ομπρέλα κτλ. Όλο το σετ είναι στα 10 ευρώ. Άλλοι λένε ότι, ξέρω εγώ, αν θέλουμε να πάμε 4 φορές θάλασσα, είναι 40 ευρώ. Άλλοι λένε ότι δεν πειράζει, είναι πολύ χαμηλό, έτσι, χαμηλή η αύξηση. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Περιμένω να ακούσω εννοείται τη γνώμη σας. Σας είπα, έτσι, στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

έτσι διπλό τηλεοπτικό παράθυρο, ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε την Μαρία Αντωνά στην εκπομπή του, καθώς η Μαρία Αντωνά είχε μια αποκλειστική συνέντευξη και τους είδαμε μαζί στον αέρα. Πρώτη φορά λοιπόν αυτό το ζευγάρι έκανε την τηλεοπτική του εμφάνιση μαζί, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, αμήχανη ήταν η Αντωνά, ο Γιώργος πιο χαλαρός, με χιούμορ κτλ. Κάπως μου άρεσαν εμένα μαζί, κάπως θα ήθελα να τους δω μαζί. Είδα και την Αντωνά πιο μαζεμένη, είδα όμως και τον Λιάγκα να παίζει μπάλα και να είναι σίγουρος για τα αισθήματά του. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 3 Ιουνίου 2019. Η Miley Cyrus προωθεί το τελευταίο της EP, She's Coming, με προφυλακτικά. Οι θαυμαστές που της αγόρασαν τα επώνυμα προφυλακτικά $20 αποκτούσαν και έναν κωδικό με τον οποίο θα αποκτούσαν ψηφιακά το EP της Miley.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
7: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
9: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Όλα έχουν γίνει και όλα έχουν να κάνουν με την απόλυτη Ελληνίδα στάρ, την Άννα Βύση. Αλλά αυτό που γίνεται, νομίζω ότι πρέπει να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, μην την πατήσει και κάποιος άλλος. Νέα υπόθεση λοιπόν απάτη στο όνομα της απόλυτης Ελληνίδας στάρ, της Άννας Βύση. Απάτη λοιπόν, να στέλνουν μηνύματα και λένε ότι το ίδρυμα Άννα Βύση θέλει να κάνει εισφορά στις οικογένειες και σου ζητάνε λογαριασμούς για να σου κάνουν την εισφορά. Οπότε θέλω να σας πω ότι μετά σου παίρνουν τα χρήματά σου. Να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί, δεν μοιράζει χρήματα κανένα ίδρυμα Άννα Βύση, ούτε η Άννα Βύση μοιράζει χρήματα. Να είστε πολύ προσεκτικοί, μην δώνετε λογαριασμούς τραπεζών κτλ. iPad και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο σε κανένα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Αυτό κι αν είναι γνωριμιών. Έχει γίνει χαμός άλλος, έχει συζητάνε όλοι για αυτό, για το νέο app γνωριμιών για celebrities. Καλά άκουσες, μπορείς να κάνεις αίτηση για να μπεις σε αυτό το app μόνο αν τους αποδείξεις ότι είσαι κάποιος celebrity. Αν σε προτείνουν ή τέλος πάντων αν σε εγκρίνουν τα 500 άτομα τα οποία είναι εκεί ως επιτροπή για να διαλέξουν τους celebrity που θα μπουν σε αυτό το app. Μεγάλα ονόματα, υπογράφεις και χαρτιά εμπιστευτικότητας, αλλά πλέον τα app γνωριμιών έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν είσαι διάσημος και αν, ρε παιδί μου, δεν ανήκεις σε αυτό το celebrity, star quality κτλ, δεν σε δέχονται καν. Οπότε αυτά τα application μάλλον δεν είναι για μας. Εμείς θα πάμε στα απλά και τα ποινά τα οποία ξέρουμε. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
7: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour. Με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι φυσικά από αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. 97 7 10 7 10, εντελώς ωραία στο Viper. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Πάμε τώρα σε μία έρευνα. Μ' αρέσουν ορμένα όλες αυτές οι έρευνες, το ξέρετε. Το 79% των ανδρών ζητά συγγνώμη ακόμη και όταν έχουν δίκαιο, απλά για να επέλθει η ηρεμία στο σπίτι. Άκουσες, για να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι. Πολλοί πιστεύουν λοιπόν ότι οι άντρες ζητούν συγγνώμη γιατί φταίνε ή γιατί είναι αδύναμοι ή τέλος πάντων για να ησυχάσουν κάπως τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ζητάνε συγγνώμη μόνο και μόνο για να σταματήσει όλη αυτή η φασαρία στο σπίτι, να πέσουν οι τόνοι και να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό μάλλον οι άντρες ζητάνε συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Περιμένω να δω μηνύματα από άντρες στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Και έλεγα προηγουμένως για τους άντρες και ζητάνε συγγνώμη για να επανέλθει η ηρεμία και ησυχία στο σπίτι. Και διαβάζω τώρα άλλη έρευνα που λέει εδώ ότι το 50% των γυναικών πριν χωρίσει έχει ήδη βρει τον επόμενο. Δεν ξέρω αν ισχύει, τι ισχύει κτλ. Κάπως με έχει εκνευρίσει όλη αυτή η έρευνα που διάβασα μόλις τώρα. Άκου να βρει τον επόμενο πριν καν χωρίσει. Θέλω να μου στείλετε γυναίκες και να μου πείτε αν ισχύει αυτή η έρευνα. Δηλαδή, ή τέλος πάντων σκέφτεται, λέει εδώ, ή ξέρει που θα κινηθεί και κάπως μέσα της έχει βρει τον επόμενο πριν χωρίσει τον προηγούμενο. Ισχύει όλο αυτό, κορίτσια? Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ANOVA.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά
1: σας. Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 8 Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχω πολλά μηνυματάκια για το θέμα που συζητούσαμε την προηγούμενη ώρα, για το αν φάνηκε τελικά η ακρίβεια και στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες στις παραλίες. Ήταν στα 7,5 ευρώ το σετ, τώρα έχει πάει στα 10. Δίστανται οι απόψεις. Άλλοι μου λένε ότι χάρη εδώ, για παράδειγμα, η Βαρβάρα μου λέει ότι ναι, εγώ που πάω με την οικογένειά μου αναγκάζομαι να πληρώνω 10 ευρώ τη φορά, σύν την παγωνιέρα κτλ. Μου κάθεται η παραλία 100 ευρώ. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα, όπως για παράδειγμα εδώ της Ελένας που μου λέει ότι ποιος θα καταλάβει τη διαφορά από τα 7,5 στα 10. Οκ, διήστανται οι απόψεις. Πάντως, παιδιά, ακρίβωσε και η παραλία. Αλλά υπάρχει πάντοτε, να θυμάστε, η επιλογή να βάλεις πετσέτα, να πάρεις τη δικιά σου ομπρέλα ή τέλος πάντων να πας σε παραλίες που έχουν όλες παραλίες χώρο για να βάλεις την πετσέτα σου, την καρεκλίτσα σου και να καθίσεις χωρίς να πληρώσεις ευρώ. Υπάρχει πάντοτε και αυτή η επιλογή.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο Πέμπτη που αλλού, εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye. Choice.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είσαι παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugs Head Pub. Έχει αγώνα με Nugs Head Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Joyce FM.

0: Coming up next. Choice FM. Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only.

0: say.
1: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
3: Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.
4: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: More hits coming up next.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice. Choice. 98.1 104.3. Hits only.